0: Εξι άνιους δέοι εξεκουιτόλοι τυπέ κατά μούντι, Beati quia cenam άνι βοκάτι σόντ.
1: Domine sum dignus, ut intre subtectum meum, se tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
2: Sanctus Christus, gloria, vita eterna. Amen.